Υπό το μηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε ο μετεωρολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι. Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Ήσουνα μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

να ράψω τα σύμφωνα και τα φωνήεντα μεταξύ τους, να τραβάω σαν τον ταχυδακτυλουργό την κλωστή από το στόμα και να βγαίνουν ταραμένα στο φως, δεμένα και ασύνδετα, νόημα κανένα, έτσι, σαν τρίκ μόνο, για να χειροκροτούν τα παιδιά.

0: «Μη λυπηθείς» από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε, ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε, χαίρε, του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε, συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε, συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε κι εσύ.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ακούω τη θάλασσα. Ακούω τη θάλασσα. Με διεύθυνση μαΐστρου, ολόκληρη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών να υψώνεται και από μακριά ο αντίλαλος κρουστών πάνω στα βράχια. Σπουδαία μεταφορά, σπουδαία κατάπτυστη, που αντί απ' τα νύλιαγα κοντσέρτα πλήξης κλασικής να μεταφέρομαι νοερά στα σίγαστα νερά μιας αμοργού υπαρκτής, πώς μου ήρθε τώρα να φαντάζομαι μαέστρους και πνευστά που μήτε ψήθυρο ανεμόεντα να ψελίσουν. Ακούω τη θάλασσα, ή μάλλον προσπαθώ. Ωραία που είναι, αληθινή, σαν ψέμα.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος, πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά. Μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι, αφελή, τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ, τα αιώνια, δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης. Και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη, λιδία των πάντων, λύθη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Και όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμός στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: στον κουρέα. Άσπρο τριαντάφυλλο η πετσέτα του κουρέα γύρω από το πρόσωπό σου, που σαν μαμούνι λαμπερό στα πέταλα καρφώθη. Τούφες, τούφες στο πάτωμα οι μέρες μου που σ' αγαπούσα τόσο, ενώ ψαλίριζε ο πολύλογος αισθητικός της κεφαλής ότι περί το φυτρώνει μες στο χρόνο. Αχ, και σ' έκανε ο ασυνείδητος αυτός ακόμη πιο ωραίο. Γράφτηκε καθαρά η κατηφόρα των φρύδιων και κάτω από τους νεφρίτες των ματιών μισάνοιγαν τα άνθη σου, τα χείλια. Το μαγαζί τυπωνόταν μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια. Σιγά σιγά το τίποτα που θα ήταν σε λίγο η ζωή μου δίχως σένα έμπαινε σουρνάμενο στον παρφουμαρισμένο χώρο. Με στον καθρέφτη γέλασες, διπλώθηκα στα δυο που ζήγα και θα σε έχανα, σαν τη ζωή που σταματάει κλασική με ένα ψαλίδι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τι γίνεται όταν πεθάνεις? Το βλέμμα το παίρνει η βροχή, ένα κομμάτι κρατάει στο ράμφος του ο ερωδιός και η ψυχή σαν ύφασμα απλώνεται πάνω από εκείνα που πιο πολύ αγάπησες.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

κοινός και ανοφελής. 3 ώρες τώρα προσπαθώ να κοιμηθώ. Ζέστη Αυγούστου, μα επιπλέον σαν έμονη σκέψη ανώφελα κοινή, μες στο αυτί στριγκλίζοντας ένα κουνούπι. Ανοφελές, κοινό, δεν το γνωρίζω. Επίμονο, μην πω εμανές. Τι να έκανα. Το διώξα 8-10 φορές. Στο τέλος πλέον το κρούοντι και το ετούντι. Αλίμονο, πόσα βαντάρι τους θρασείς ως και η θρησκεία της φύσης. Είπα να ενδώσω, ελπίζοντας με θελουσία αιμοδοσία πως θα εξαργύρωνα ρανίδες ύπνου. Αφέθηκα. Προσεδαφίστηκε απαλά στο ελικοδρόμιο του λοβού και όταν σηκώθηκε θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον μισό από το βάρος του δικό μου αίμα. Ωραία εξαλλαγή. Εγώ μισό εγώ ενός κόνοπα. Σχεδόν το διασκέδαζα. Και πώς να κοιμηθώ κατόπιν τούτου, αφού το αίμα μου πρώτη φορά που απέκτησε φτερά και πάει σφυρίζοντας στα δυσθεώρητα ηλίγκου που αναντήρητα τον είχε στερηθεί. Σαν πούπουλο θα φύγει μέσα από τις γρίλες για χιλιόμετρα, όλη την πόλη να ρουφήξει από τα ψηλά ως το ξημέρωμα. Ως το ξημέρωμα τον είχα ολότελα ξεχάσει. Μου τον θύμισε η αμελητέα φιγούρα του πλάι στο κρεβάτι. Κοκαλωμένος ο ριβάτης που έμεινε στο χιονισμένο απόκριμνο ενός τείχου. Ώστε αυτό ήτανε λοιπόν. Τόσος αγώνας, τόσο αίμα, τόση ένταση για να πετάξει μισό μέτρο παρακεί. Ανοφελής εν τέλει και κοινότατος. Όχι μισός, μα ολόκληρος εγώ σας λέω.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη Λαϊκή, μπλε μαρέν με άσπρα λουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας που άφηνε τους μνηστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί στο παλάτι του νησιού, με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνον αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ, πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδια από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, αίμα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρησε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέτησης, το γλυκό άσμα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, τις περίπλοκες συγχορδίες μιας άπειρης ευγνωμοσύνης, για ότι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται, νεύει όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αγγίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Μα τι φταίει εκείνη που την φόρτωσες με όσα ήθελες να έχει?

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβητό.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη. Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο. Σύντρα, δυστυχώς, απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στη στάση του λεωφορείου στέκει υπομονετικά η περηφάνεια σου. Ντυμένη ένα τριμμένο γκρι κουστούμι. Μυρίζει άνοιξη. Και ένα ποδήλατο ξεχασμένο πλάι σου, το ίδιο ασάλευτο όπως το χαμόγελό σου.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε και οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό. Όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν. Από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε. Σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων παρεξήγηση η άλλη.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε, λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης, γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο, πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του, σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι σαν να το πελεκάνε, ποτέ άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Ο διάβολος τραγούδησε σωστά. Αν πέρασες για λίγο στο τραγούδι μου, είναι που δεν υπάρχεις. Αφού ό,τι ζει, μιλάει μονάχο για τη δόξα της ζωής του. Αφού ό,τι έζησε, ξεφούσκωσε στο φως το θούριο, τον μπαλόνι του θριάμβου του. Όμως κι εσύ τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Περίμενες να εξαντληθεί ο ύμνος, να σβήσουν τα καντήλια της θεότητας, καθώς εκείνο που αγαπήθηκε ξεφτάει και αυτό που υπόθηκε το παίρνει ο καιρός, τα λέθη η λύθη, το σκορπάιστο έγινε. Τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Βουήξανε οι σάλπιγγες της μήτρας και απάντησε στην ίδια γλώσσα ο θάνατος, άηχη φωνή, πηχτό, ακατάσχετο το μαύρο απ' την αρχή, μέσα του λιώνει με στριγκλιές φωτός η σφαίρα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό.

0: Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σε αστραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν, σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Η καλή ζωντανή μου, σιωπηλή, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Τι είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η ατελής προδοσία. Δεν θυμάμαι αν φεύγοντας μου έδωσες το σε σημασμένο φιλί. Είπες μόνο φεύγω για λόγους αναψυχής, αφήνω ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, θα επιστρέψω εξ ολοκλήρου. Αυτό ναι, το θυμάμαι καλά και ντύθηκε με καυτή βελόνα τατουάζ ανεξίτηλο στην παριά μου. Ξέρεις τι είναι προδοσία? Η ανάγκη φυγής που κυριεύει κάθε σώμα καθυλωμένο στην ίδια κουραστική στάση, όπως είναι η στάση της πίστης, η στάση της αγάπης μπροστά σε ένα παράθυρο αμετακίνητο, με μόνη θέα νύχτα μέρα καρφωτή στα μάτια την ανυπόφορη αντιλιά του εαυτού της. Ξέρεις ποιος είναι ο διαφημιστής, ο ατζέντης της προδοσίας? Το προδοτικό φιλί. Εκείνο μεριμνά για τη φήμη της. Της κλείνει κερδοφόρα συμβόλαια με την Αθανασία. Εκείνο φέρνει γενναίες και γεμίζουν οι οθόνες των αιώνων. Γιατί αυτό το φιλί είναι που διεγείρει την καταπιεσμένη αγριότητα, προσιλητίζει το αίμα στη θρησκεία του θανάτου. Εκείνο είναι που κόβει την ανάσα των θρήνων. Κι αν ανασένουν ακόμα οι δικοί μου, είναι γιατί θυμάμαι ότι φεύγοντας άφησες μεν ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, αλλά το προδοτικό φιλί της δεν μου το έδωσες. Γράψε μου σε παρακαλώ τη διεύθυνσή του.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πόσο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της, σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους, και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: 72-22 8-55. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από το αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πώς κουρελιάζεις έτσι το αόρατο. Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν. Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

0: Εμεί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα. Γυναίκα. Τα γόνατά της, ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά, που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στο δάσος. Μέσα από τα φύλλα είδα, μέσα από τα νερά είδα, στο φως των φύλων, στα φύλλα των νερών, μέσα από τα νερά φεγγάρια, στις λίμνες, στους καταράχτες είδα, στις λίμνες που φτιάχνει το φως, τους καταράχτες που κατρακυλάει το φως γύρω από το σώμα σου. Ερχόσουν προς το άνοιγμα των δέντρων, πατώντας, πετώντας, πάνω από σταλαγματιές, γυαλιστερές θοπίες, στο ανυπόταχτο μαύρο της νύχτας. Α, η νύχτα αχνίζει πίσω από τους ώμους σου, αχνίζει σε φτερούγες και λάμπει μυστηριακό ένα τρίγωνο στο στήθος σου, στόχος εκθαμβωτικός της ωραιότητας. Απ' την πελούζα τα πολυτρίχια, ως ψηλά στους στεφάνους των υπέρτατων κλάδων, το άνω διάζωμα της τρέλας μες στη φύση, τις φωνές των σβολιασμένων νεκρών, την πηγή της πηγής, το αβάσταχτο πουλί της θλίψης, ακούω με τη δική σου τη φωνή που ανεβαίνει από τα βάθη, εκεί που η χολή και η ψυχή ομόφωνα αρνιούνται να πεθάνουν. Ό,τι δικό σου παραλυρεί στα σίδεντρα, στις χλωερές αυτοκρατορίες των ονείρων, στις περίλαμπρες σιωπές του κυσού, στις φτέρεις τις βουβές συγκοπές, στις κρασάτες λιγοθυμιές των φθινοπορεινών φύλων. Το νόημά σου αναβλύζει ότι καμιά ζωή δεν είναι πιο δυνατή από τον πόθο, καμιά πράξη πιο τελειωτική από την ποίηση. Εκεί που μ' άγγιξες, εκεί που άνθησα, εκεί που πήγα να πεθάνω, εκεί από που σε καλώ λατρεύοντας τη φύση σου την άλλη, εκεί που σταυρώθηκα, εκεί που μαρτύρησα για την ραϊδένια σου τη χάρη, εκεί που ο έρωτας λαφρύς μα με βαρύτατες συνέπειες στα νερά. Ατίθασε στην ομοτέλεια του πραγματικού, πες μου πως θα σε δω ξανά στα ξέφωτα να βγαίνεις, με τα λιγνά σου πόδια τυλιγμένα στις γλυσίνες, με σπέρμα πουλιών στις ρίζες των μαλλιών σου. Εσύ που φαίνεις στον ουρανό που χάσα ώρες κοιτώντας από το παράθυρο τα κοράκια να αλλάζουν κατοικία. Εσύ που λες τις λέξεις σαν να σαν άγριοι κατηφέδες στις πλαγιές. Εσύ που λάμπεις χίλια λόγος. Εσύ ο υπέρτατος οργανισμός της ποίησης στο ρέμα.

η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

0: Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου. Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νυλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλι ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον. Μαθητή. Υποκειμενικό και το ένδοξο.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες της ζωής μου χάνονται ένας-ένας για τόσα ασήμαντα ή και σπουδαία που έζησα. Μένω μονάχα εγώ να μαρτυρήσω. Και τώρα ποιος να με πιστέψει πως λέω την αλήθεια? Έτσι μπορώ να μπω μες στο παιχνίδι των κατασκευών, για δύσπιστους και εύπιστους μαζί. Να αλλάζω καταρέσκιαν τα πράγματα, κάποτε με λίγη φαντασία απλώς να τα επινοώ. Μα τελικά εγκαταλείπω την προσπάθεια. Οι καταθέσεις παραμένουν ίδιες. Πίσω από την πλάτη μου στέκεται ακίνητος και με ελέγχει τον πρώτον χρόνο μου ο εαυτός.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: 12. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα, έτσι πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
2: Dear Radio Arts Friends, Radio Arts Application.

Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ας κάνει λάκκους την αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αυλή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό, τα δέντρα. Κι στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: χρόνος εντόμου. Παίρνοντάς το για κουνούπι, χτυπάω κατά λάθος άγνωστο έντομο. Ανέμακτο ατύχημα, παρατάφτα μοιραίο. Με τα βία στο θύμα και με ισχνό αποτέλεσμα προσπαθεί στη συνέχεια να κινήσει τα μέλη. Δεν λέω χωρίς τύψεις, προβλέπω δυσίων η εξέλιξη. Καταδίκη ασιτίας, παράλυση, επονίδη στα τέλη ενωδύνει. Τι το θέλει να ζει? Με μικρό δισταγμό ενός δύο λεπτών επιχειρώ ευθανασία. Συνθλίβω το πλάσμα ευχόμενος εκ βάθους καρδίας και για μένα παρόμοια σύντμηση πόνου, αν ποτέ ομιγέννητο. Πριν σκεφτώ, πριν προλάβω να νιώσω. Από τότε, συχνή ανησυχία μαγκυλώνει. Σε ποια τάξη να νίκε το ακούσιο θύμα μου? Ποιο το μέσο προσδόκιμο ζωής του? Διότι αν, πρόσεξε, αν ήταν ζώο βραχύβιο και βραχύβιο τόσο που ένα δίλεπτο να ισούται σε μέτρο ανθρώπινο με εβδομάδες ή μήνες, όπως γίνεται ας πούμε στα καλούμενα εφήμερα, ποιος γνωρίζει αν και τούτο το δύστιχο δεν υπέστη μαρτύρια ιόβια για εβδομάδες ή μήνες εντόμου μέχρι να βγει η ψυχή του. Και αν σταθεί ακατάστοιχα εκείνη η ευχή, δεν διαβάζεται πια σαν κατάρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κωνσταντίνου και Ελένης. «Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα, να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει οδυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς, αγίεσον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο, αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης, αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα, βαφή για το θυμό των άειλων πραγμάτων, να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές, αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιο. Τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν. Τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίεσον. Έλα πιο κάτω να στη δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή αιωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου, ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι, που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του από την περιέλυξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλι ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά, κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θαρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουν μες στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Σαρκοβόρα δωματίου. Απ' την αυλή ακούω το γάβγισμα του λύκου. Τα μαλακά του καναπέ την τίγρη γουργουρίζοντας. Κι όπως βραδιάζει γρήγορα, σαύρες κροκόδιλοι ως το ταβάνι αναρριχώνται σαν μια μύδια. Γι' αυτό χτυπάει συναγερμός στο στήθος το ταμ-ταμ. Να θυμηθώ πως κάποτε τ' αρχαίο τους αίμα με ένα νέο βρυχυθμό θα μας ξεσκίσει. Κούτσουρα έχει, άστι να καίει την τηλεόραση ως αργά και πριν προλάβουν να μας βρουν, πάμε τρεχάτη να κρυφτούμε στη σπηλιά των σκεπασμάτων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

«Μη λυπηθείς» από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωρέει όλες τις πληγές».

Ο ποιητής τη συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και ιδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμήλυτοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει. Μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπασε τις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσπονώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων, καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

ο διάβολος τραγούδησε σωστά. Αν πέρασες για λίγο στο τραγούδι μου, είναι που δεν υπάρχεις. Αφού ό,τι ζει, μιλάει μονάχο για τη δόξα της ζωής του. Αφού ό,τι έζησε, ξεφούσκωσε στο φως το θούριο, το μπαλόνι του θριάμβου του. Όμως κι εσύ τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Περίμενες να εξαντληθεί ο ύμνος, να σβήσουν τα καντήλια της θεότητας, καθώς εκείνο που αγαπήθηκε ξεφτάει και αυτό που υπόθηκε το παίρνει ο καιρός, τα λέθη η λύθη, το σκορπάιστο έγινε. Τραγούδησε σωστά, με σιωπή. Βουήξανε οι σάλπιγγες της μήτρας και απάντησε στην ίδια γλώσσα ο θάνατος, άηχη φωνή, πηχτό, ακατάσχετο το μαύρο απ' την αρχή. Μέσα του λιώνει με στριγκλιές φωτός η σφαίρα.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Οι ναυτικοί χαμογελούν γιατί έζησαν τη μοναξιά ανάμεσα σε ανθρώπους και αγάπησαν ό,τι φοβόνταν περισσότερο, τη θάλασσα.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

0: που δεν πάνε σε βάθος και εύκολα κλείνουν, Έλση, Δημήτρης και Βέλος. Και άλλα ονόματα που πέρασαν με ένα καημό διάρκειας. Στα πιο πολλά, η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους έθρεψε κιόλας, έσβησε και αποσυνδέθηκε το κάποτε. Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους και κυλάνε πέτρες. Έρωτες που ανεβαίνουν, έρωτες που γλιστράνε. Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια και ό,τι είναι λύπη μοιάζει με ησυχασμό φιλώματος. Των αρωμάτων τα σώματα βαριά ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους, βαρετά αγνοούν. Κανένα δεν μυρίζει εξαφάνιση. Πού είσαι? Κάτι πικραίνει πιο πολύ και από το όνομά του στις πικροδάφνες. Πού είσαι? Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Λοιπόν, σώζομαι από συσχετήσεις και έτσι μπορώ να σταθώ στο ύψος μιας ρεμβαστικής σου ουδετερότητας για να απολαύσω ανενόχλητα αυτό το κάθαρμα τη δύση.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε. Ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε και εσύ.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση, με νύχια και με δόντια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

«Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα.

Πολιορκημένος χρόνος. Νομίζαμε πως γνωριζόμαστε καλά, μα όταν τα κουρασμένα ρούχα μας αρχίσανε να πέφτουν χωρίς προσχήματα, ούτε ανταλλάξιμη παραφορά, και μείναν τα κορμιά μας απροσποίητα, φάνηκε καθαρά πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, πόσο ήταν ο χρόνος μας πολιορκημένος, και εμείς δύο άνθρωποι συνηθισμένοι, περίπου απροσπέλαστοι.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Άτιτλο. Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός, υπάρχει. Και δεν είναι το χώμα λοιπόν η μόνη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.

δέρας ανθρώπινου. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου, γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα. Το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά. Γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν, έναν σκέτο αρμόδιο, να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε της μοίρας τη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ και εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφη και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το σεώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

Ο ποιητής τη συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης, με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους, μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη, και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας, ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια, δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το σεώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: Να γράφεις αδιάφορο που ή τι. Να βάζεις σε λέξεις ό,τι σε ζύμωσε, ό,τι σε πλάθει κάθε μέρα, ό,τι σε άλλαξε. Και να το φτύνεις πάνω στο χαρτί να ζωντανέψει, με ανάσα και σάλιο γεννημένο, κι έτσι, μέχρι το θάνατο, τη μνήμη να σπέρνεις σε οργωμένες σελίδες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Νηπιαγωγείο «Η φύση» στο Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικοι, τι ευτελείς που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι. Γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουν ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χημερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ορολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το πρόβλημα της στέγης. «Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολίες μας. Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε».

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές. Προσποιούμενος συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τι χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πρόσεχε. Όταν στρώνεις το τραπέζι, πριν καθίσεις, να ελέγχεις σχολαστικά την αντικρινή σου καρέκλα. Αν είναι γερή, μήπως τρίζει, μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές, μήπως φαγώθηκαν οι ερμοί, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι. Γιατί εκείνος που δεν κάθεται γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

Λέει η Πινελόπη. Δεν ήφαινα, δεν έπλεκα. Ένα γραφτό άρχιζα και έσβηνα κατά από το βάρος της λέξης. Γιατί εμποδίζεται η τέλεια έκφραση όταν πιέζεται από πόνο το μέσα. Και ενώ η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου, απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Σβήνω, σχίζω, πνίγω τις ζωντανές κραυγές. Πού είσαι? Έλα, σε περιμένω. Ετούτη η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Και ξαναρχίζω το πρωί με νέα πουλιά και λευκά σεντόνια να στεγνώνουν στον ήλιο. Δεν θα είσαι ποτέ εδώ με το λάστιχο να ποτίζεις τα λουλούδια, να στάζουν τα παλιά ταβάνια φορτωμένα βροχή και να έχει διαλυθεί η δική μου με στη δική σου προσωπικότητα, ήσυχα, φθινοπορεινά. Η εκλεκτή καρδιά σου, εκλεκτή γιατί τη διάλεξα, θα είναι πάντα αλλού. Κι εγώ με λέξεις θα κόβω τις κλωστές που με δένουν με το συγκεκριμένο άντρα που νοσταλγώ, όσο να γίνει σύμβολο νοσταλγίας ο Οδυσσέας και να αρμενίζει τις θάλασσες στου καθενός το νου. Σε λυσμόνω με πάθος κάθε μέρα για να πληθείς από τις αμαρτίες της γλύκας και της μυρουδιάς και ολοκάθαρος πια να μπει στην Αθανασία. Είναι σκληρή δουλειά και άχαρη. Μόνη μου πληρωμή αν καταλάβω στο τέλος τι ανθρώπινη παρουσία, τι απουσία ή πώς λειτουργεί το εγώ στην τόση ερημιά, στον τόσο χρόνο. Πώς δεν σταματάει με τίποτα το αύριο. Το σώμα όλο ξαναφτιάχνει τον εαυτό του. Σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι, σαν να το πελεκάνε. Πότε άρρωστο και πότε ερωτευμένο, ελπίζοντας πως ό,τι χάνει σε αφή κερδίζει σε ουσία.

αγριόχινες. Δεν είχε τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη, τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σωρέται μόνο η σιωπή του φύλου. Σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας την απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θράψματα ζωής αντικαταστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου, αμοιχές τις σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να τριφτώ. Θριαμβεύω τώρα στα πιο κρυφά μέρη όπου συλλαμβάνεται η ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους πως θα φύγω πρώτη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

72-22 8-55. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από το αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πώς κουρελιάζεις έτσι το αόρατο. Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν. Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

Εγωβόλος. Κάθε γυναίκα συναντά κάποτε έναν Διόνυσο. Οι οπλές του, χέρια βιολιστή, στους ανέμους και στους στριγμούς των αστεριών, καινούριες νότες μαθαίνουν στο κορμί της να διαβάζει.

Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη Λαϊκή, μπλε μαρέν με άσπρα λουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας που άφηνε τους μνηστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί στο παλάτι του νησιού, με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνον αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ, πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδια από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, αίμα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρησε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέτησης, το γλυκό άσμα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, τις περίπλοκες συγχορδίες μιας άπειρης ευγνωμοσύνης, για ότι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται. Νεύει, όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αγγίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας. Άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε

μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Στον κύβο που με έκλεισα, εγώ θα κάνω κύκλο και θα δραπετεύσω. Στο σπόρο που με έσπηρε, ευγνώμων την πλάτη θα γυρίσω και θα φύγω. Την άκρη του μαύρου μου παλτού για χαιρετίσματα θα στείλω, με τις φτερούγες του όλες ανοιγμένες, πριν πέσει το σκοτάδι της νύχτας που τόσο αγαπάς.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Βήμα ελευθερίας να νιώθεις τις αλήθειες ως πάντα αυτοανερούμενες.

για την ποίηση. Απαντά στη φωνή σου στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδυα μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά η ζώδης φύσης των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβή και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Οι ναυτικοί χαμογελούν γιατί έζησαν τη μοναξιά ανάμεσα σε ανθρώπους και αγάπησαν ό,τι φοβόνταν περισσότερο, τη θάλασσα.

Μεσημέρι στο Σέση. Πράσινο πάνω σε μπλε. Επανάληψη. Πράσινο σκούρο του δάσους, ανοιχτό της ελιάς, αιχμηρό του πεύκου. Πάνω σε μπλε. Ξανά. Πράσινο καφέ, πράσινο γκρι, πράσινο μαύρο πάνω σε μπλε, που από το πολύ να είναι ο εαυτός του, άρχισε να σπρίζει. Θαλασσοβούτες και βουτυχτάρια. Νερό. Στασίδης εκκλησία, πάνω σε πέτρινες πλάκες. Στους τοίχους των σπιτιών, το λευκό, σαν κάτωπτρο, αχνίζει ήλιο, σαν λιβάνι που καίγεται. Στις μύτες των ποδιών, η χώρα μου τεντώνεται. Με κάθε της ανάσα, ξυπόλυτα παιδιά γεννάει, καινούρια καλοκαίρια.

Ιλ Σαν Λουί. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ιλ Σαν Λουί είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

χάνονται ένας-ένας για τόσα ασήμαντα ή και σπουδαία που έζησα. Μένω μονάχα εγώ να μαρτυρήσω. Και τώρα ποιος να με πιστέψει πως λέω την αλήθεια? Έτσι μπορώ να μπω μες στο παιχνίδι των κατασκευών, για δύσπιστους και εύπιστους μαζί. Να αλλάζω καταρέσκιαν τα πράγματα, κάποτε με λίγη φαντασία απλώς να τα επινοώ. Μα τελικά εγκαταλείπω την προσπάθεια. Οι καταθέσεις παραμένουν ίδιες. Πίσω από την πλάτη μου στέκεται ακίνητος και με ελέγχει των πρώτων χρόνων μου ο εαυτός.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: 5 μικρά άτιτλα ποίηματα από τη συλλογή «Ποίηση μες την ποίηση». Αυτό το ποίημα γράφει αυτό το ποίημα. Κόβει από το σώμα του και τρέφει τον εαυτό του. Οι λέξεις του τεινάζονται ψηλά και ξαναπέφτουνε. Ανοίγει δρόμο μες στο χιόνι της σελίδας. Έκπληκτος βλέπω να μου αποκαλύπτεται.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η φωνή σου, τα μαλλιά σου, ο ρυθμός της παρουσίας. Τα φιλιά μου δεν επέρασαν απάνω στην αυρή σου επιφάνεια. Μόνο ακούμπησαν στα μάτια, στα μαλλιά, για να αρπάξουνε τον πόνο και από τούτη τη χαρά, από το δικό σου σώμα.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μήτε χύθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Η αυτογνωσία, ο μόνος δρόμος προς τον άλλον.

Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και ιδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Η φωνή σου, τα μαλλιά σου, ο ρυθμός της παρουσίας. Τα φιλιά μου δεν επέρασαν απάνω στην αυρή σου επιφάνεια. Μόνο ακούμπησαν στα μάτια, στα μαλλιά, για να αρπάξουνε τον πόνο και από τούτη τη χαρά, από το δικό σου σώμα.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Γύρω σου ανάβουν λίχνη απόγνωσης. Ψηλαφίζουν σκιές και ομιλίες φίλων. Φωνές χιλιάδες. Γίνονται ακέφαλες φρικτορίες στα απέναντι των ματιών σου κράσπεδα. Και έπειτα τι? Ένας λυπημένος θεατής και μόνος, στην αίθουσα της μνήμης, παραμένεις εκεί, ισόβιος ταξιθέτης ονείρων.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η ιδρωμένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε. Ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε και εσύ.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: κοινός και ανοφελής. 3 ώρες τώρα προσπαθώ να κοιμηθώ. Ζέστη Αυγούστου, μα επιπλέον σαν έμονη σκέψη ανώφελα κοινή, μες το αυτί στριγκλίζοντας ένα κουνούπι. Ανοφελές, κοινό, δεν το γνωρίζω. Επίμονο, μην πω εμανές. Τι να έκανα. Το διώξα 8-10 φορές. Στο τέλος πλέον το κρούοντι και το ετούντι. Αλίμονο, πόσα βαντάρι του στρασής ως και η θρησκεία της φύσης. Είπα να ενδώσω, ελπίζοντας με θελουσία αιμοδοσία πως θα εξαργύρωνα ρανίδες ύπνου. Αφέθηκα. Προσεδαφίστηκε απαλά στο ελικοδρόμιο του λοβού και όταν σηκώθηκε θα πρέπει να ήτανε τουλάχιστον μισό από το βάρος του δικό μου αίμα. Ωραία εξαλλαγή. Εγώ μισό εγώ ενός κόνοπα. Σχεδόν το διασκέδαζα. Και πώς να κοιμηθώ κατόπιν τούτου, αφού το αίμα μου πρώτη φορά που απέκτησε φτερά και πάει σφυρίζοντας στα δυσθεώρητα ηλίγκου που αναντήρητα τον είχε στερηθεί. Σαν πούπουλο θα φύγει μέσα από τις γρίλες για χιλιόμετρα, όλη την πόλη να ρουφήξει από τα ψηλά ως το ξημέρωμα. Ως το ξημέρωμα τον είχα ολότελα ξεχάσει. Μου τον θύμισε η αμελητέα φιγούρα του πλάι στο κρεβάτι. Κοκαλωμένος ο ρηβάτης που έμεινε στο χιονισμένο απόκριμνο ενός τείχου. Ώστε αυτό ήτανε λοιπόν. Τόσος αγώνας, τόσο αίμα, τόση ένταση για να πετάξει μισό μέτρο παρακεί. Ανοφελής εν τέλει και κοινότατος. Όχι μισός, μα ολόκληρος εγώ σας λέω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available.

«Μη λυπηθείς» από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, δυο μέτρα γης για να ταφούν.

Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα. Στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητο στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

Εκείνο το πρωί βρήκα ένα χαμόγελο καρφιτσωμένο στην άκρη του καθρέφτη μου. Το ξεδίπλωσα προσεκτικά και το φόρεσα, χωρίς να αναρωτηθώ σε ποιον ανήκει.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Ποίηματά μου εσείς, ποιο σειρματόσκηνο μας έχει ενώσει έως θανάτου. Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει. Ποίηματά μου σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ασανά κλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας. Για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα, που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνωτον ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες, των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Α, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή...

0: «Είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Πάνω σε μια φέτα φως στερέωσε το χαμόγελό της και το κρέμασε έξω από το παράθυρό του. Με το πρώτο φύσημα του αέρα, εκείνο άρχισε να φέγγει γυάλινους ήχους, ματαιώνοντας το χρόνο με ένα αιώνιο...

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Ανέντοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ύφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι ολομέταξο φορούσες, το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα, κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχείμωνο, θες να παγώσεις κι άλλο? Ησυγίαν, είπες, μην ανησυχείς. Ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την οικέτευα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν, τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροή η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής, άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους, όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Σπρώξανε την ασπρόσκονη, γοργοφέρανε το φεύγαν, οριοθέτησαν την εξέλιξη, τώρα κινδυνεύεις. Παγκοσμιοθέσανε την άγνοια, επέβαλαν την αλλαγή, οι δουλείες του χθες γέννησαν την αρία φυλή του αύριο. Αντίς Αμπέμπα, γενετικώς τροποποιημένη, Νάπολη, εντελώς μεταλλαγμένη, Αλεξάνδρεια, με χημικά εμβολιασμένη, Μονεμβάσια, πήραν το κάστρο πήραντο, Σύντρα, δυστυχώς, απεβίωσεν. Ακόμα κινδυνεύεις.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το πρόβλημα της στέγης. «Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απολίες μας. Δεν έχουμε πού αλλού να μείνουμε».

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Μαθαίνω να ξεχωρίζω τις δυσπερίγραπτες αποχρώσεις της νύχτας, το άφωτο πρωινό, στις μικρές ώρες του μεσημέρι, στον όρθρο υποφόσκει το σούρουπο. Όλα τα σκεπάζει ο νεφελιγερέτης ύπνος. Οι αλλαγές εδώ οριοθετούνται ακόμα και προσδιορίζονται από την όσφρηση.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete

κάηκε ολοσχερός το εγώ. Και αντί για την απόγνωση μπρος στο τσακισμένο δέρμα σου, τον πνιγμό με στον κατακλυσμό της ανάμνησης εκείνου, την απελπισία, σαν αντικρίζεις την κατάξερη πεδιάδα του μελλοντός σου, ενώ από συνήθεια προφέρεις πάντα τη λέξη αύριο, αντί για την εσωτερική συντέλεια του κόσμου, την εγωκεντρική ελπίδα πως κάποιο νόημα ίσως έχει η ζωή σου, απρόσμενο αισθάνεσαι πόνο βαθύ, κοιτώντας εικόνες καταστροφής της φύσης, αυτής που στο βάθος της σκέψης σου ήταν η μόνη σου παρηγοριά πως θα ζήσεις για πάντα κάτω από τις ρίζες των παιδιών της, κάτω από το χώμα πως θα νιώθεις τα φύλλα να κυλούνται, τα πουλιά για ένα λεπτό να ξεκουράζονται. Όμως ο τρόμος προς την ολόμαυρη καταστροφή που τυλίγει τα δάση, η φρίκη σαν ακούς τα προγνωστικά των άχρηστων σοφών πως ίσως ποτέ στην πλαγιά αυτή οι κορφές των δέντρων δεν θα ξαναγαργαλίσουν τους ουρανούς, μπερδεύεται παράξενα στη ρίζα της καρδιάς σου με μια αγαλίαση, γιατί επιτέλους ξέφυγες από τη φυλακή του εγώ. Αυτό που με ανούσιες συχνά λεπτομέρειες καταργεί ό,τι ποσοστό συμπόνιας σου έχει δοθεί. Για μια στιγμή δεν γαντζώνεσαι πια στα κάγκελα της ασημαντότητάς σου, τη συγκρίνεις με την αιώνια σημασία της βλάστησης και σε αυτή παραδίδεσαι μόλο σου το κορμί.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση. Και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε, λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εν τούτης ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτωτη εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. «Δεν είμαστε καλά», είχε καν χάσει η μεγάλη πείρα. «Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου».

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: ανεπίδεκτη Αθανασίας. Τρεις ώρες φτάνουν για να γράψεις ένα ωραίο ποίημα, όμως 30 χρόνια δεν αρκούν να γράψεις ένα ποίημα όσο αν ζητάς και αν θυσιάζεις. Η άνοιξη κατάλαβα πως είναι υπόθεση ρουτίνας για τη φύση που εχθρεύεται το πνεύμα και αμαυρώνει το άφθαρτο. Σκέψου καλά. Κάθε μορφή αθανασίας αντίκειται στην έννοια του όντος. Κάθε αντίθεση θα συντριβεί κατά από τη φτέρνα του καιρού, καθώς πατάει με δρασκελιές και πέλματα γρανίτη, ανοίγοντας μια υπόνοια παρόντος, καίγοντας τα φρήγανα των πράξεων σε ουρανομίκης φλόγες ήλιου. Όπου παρόν σημαίνει απλώς το παρελθόν του μέλλοντος ή, πιο σωστά, το μέλλον ενός άλλου παρελθόντος, αφού όσο ξέρω δεν υπάρχει ακόμα η συνταγή να φτιαχτεί μια στιγμή διαρκείας. Τι άπλιστοι σταθήκαμε στα αλήθεια, τι άσωτοι μες στη φιλαργυρία μας. Ποιος θα πιστέψει άραγε πως παταλήσαμε τη λίγη αιωνιότητα που μας αναλογεί, χαμένη σε μια έρημο από λέξεις, σπέρνοντας και περιμένοντας το νέο φρούτο να φυτρώσει από το κουκούτσι, αφήνοντας το γινωμένο φρούτο να σαπίσει. Αλήθεια, τι άπραγη, τι ανεπίδεκτη Αθανασίας η θνητή.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά, μεγάλα, γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα. Το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά. Γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μέσα στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία. Τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα. Σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η μεταγραφή του Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης για να γίνει ποίημα θέλει η σιωπή να είναι χωρίς τριγμούς ψυχής, καρδιάς ή άλλων οργάνων της ανόργανης χημίας της ύπαρξης. Στη σιωπή επιτρέπεται να κατοικούν χρώματα, απαγορεύονται όμως οι χτυπητές αντιθέσεις μαύρο με ροδαλό ή με το πολυτραγουδισμένο μπλε των ματιών. Λίγο χωματί ίσως, χάλκινο μαραμένου φύλου ή άσπρο με βούλες καφετιές από σβέρκο σκύλου. Αφού η Εφιάλτης έχει πάρει πια όσο είναι να πάρει μπόι, υποβάλλεται σε σειρά εγχειρήσεων. Με μεγάλη λεπτότητα πρέπει να του αφαιρεθεί η λογική υποψία και έπειτα χωρίς αναισθητικό να του μεταμοσχευθεί κάτι από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. Η πιο δύσκολη επέμβαση είναι να τον αποκόψεις από τον δρόμο. Αυτό το πετυχαίνεις με το να βουτάς αδιάκοπα το κακό όνειρο στην αγιότητα της φύσης. Και τότε βλασταίνει το ποίημα. Φιλαράκι το φιλαράκι, ανθό τον ανθό. Αρσενικό στην αρχή τρεμάμενο, ανεβαίνει από το μαύρο χώμα που το θρέψε και τολμά. Τολμά να ονειρεύεται το αντίδοτο της αγωνίας, το λόγο.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύουν και τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γερσεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακή ιονή. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση τους. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια αλλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εκεί που είσαι. Μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Και εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

πώς ξεπερνούν οι ώρες τους δείχτες, πώς ξεγλιστρούν τα όνειρα από το σώμα, οι ζωές πώς τελειώνουν πριν από τα μάτια μας, και ακόμα, εσύ πλάι μου, πώς αντέχεις τόση αγάπη.

Η ατελής προδοσία. Δεν θυμάμαι αν φεύγοντας μου έδωσες το σε σημασμένο φιλί. Είπες μόνο φεύγω για λόγους αναψυχής, αφήνω ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, θα επιστρέψω εξ ολοκλήρου. Αυτό ναι, το θυμάμαι καλά και ντύθηκε με καυτή βελόνα τατουάζ ανεξίτηλο στην παριά μου. Ξέρεις τι είναι προδοσία? Η ανάγκη φυγής που κυριεύει κάθε σώμα καθυλωμένο στην ίδια κουραστική στάση, όπως είναι η στάση της πίστης, η στάση της αγάπης μπροστά σε ένα παράθυρο αμετακίνητο, με μόνη θέα νύχτα μέρα καρφωτή στα μάτια την ανυπόφορη αντιλιά του εαυτού της. Ξέρεις ποιος είναι ο διαφημιστής, ο ατζέντης της προδοσίας? Το προδοτικό φιλί. Εκείνο μεριμνά για τη φήμη της. Της κλείνει κερδοφόρα συμβόλαια με την Αθανασία. Εκείνο φέρνει γενναίες και γεμίζουν οι οθόνες των αιώνων. Γιατί αυτό το φιλί είναι που διεγείρει την καταπιεσμένη αγριότητα, προσιλητίζει το αίμα στη θρησκεία του θανάτου. Εκείνο είναι που κόβει την ανάσα των θρήνων. Και αν ανασένουν ακόμα οι δικοί μου, είναι γιατί θυμάμαι ότι φεύγοντας άφησες μεν ανοιχτή την πόρτα της προδοσίας, αλλά το προδοτικό φιλί της δεν μου το έδωσες. Γράψε μου σε παρακαλώ τη διεύθυνσή του.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολύτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει. Μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπαση στις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εντούτοις ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτο τι εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. Δεν είμαστε καλά, είχε καν χάσει η μεγάλη πείρα. Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η περιφραστική πέτρα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσει, σε ελευθερώνει άλλη. Τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη, δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.

0: Μικροί υπότες, χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι, μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο, μέσα αυτή την τεράστια πόλη, μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί ηρωικοί υπότες.
1: Δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον ώμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι αφελή τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ τα αιώνια δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη λιδία των πάντων, λύθη.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσο σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρόσωμο κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότης.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Σε θάλασσα καλοκαιριού που ανάσκελα, λιμένα πια τα μέλη και ανασένοντας αλμύρα ήλιου ολόκληρος στο δαχτυλάκι το μικρό της άνοσης, λιώνει το βάρος του μυαλού με απέραντο πορτοκαλί σκοτάδι που όρμησε ως τις κλειδώσεις, τι εύκολα, καθώς αδειάζει κάθε ιδέα και ανάστροφα ρουφάει την άφατη εφροσύνη του να μην, ώσπου ολοκάθαρα «Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω», αστράφτοντας καρφώθηκε στη σκέψη μου η σκέψη.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. «Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα» που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Η αράχνη. Καθόμουν ώρες μες στην πλήξη μου και χάζευα, όπως το κάνουν όλοι αυτοί που κουραστήκανε από τα τόσα που ελπίζουν ότι ζήσανε. Στο χλιαρό κενό του να μη σκέφτομαι καθόμουνα, παρατηρώντας μια αράχνη που εωρείτο. Εκείνη κάτι θα σκεφτότανε, φαντάζομαι, γιατί όλο ανέβαινε το συχαμένο ιστό της, έμενε ακίνητη συσπώντας τις κεραίες και έπειτα ακάθεκτη ορμούσε στο κενό. Μίγα η ζωήφιο δεν πέρασε όσο είδα. Όμως η θύρα προχωρούσε, δίχως θύραμα. Με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει πως το ανύπαρκτο θέλει δραστήρια τέχνη να το αδράξεις. Σοφία ωραία, λιλιπούτιου τέρατος, που σε κλωστούλα σάλιου παραμόνευε να παγιδέψει το άπιαστο. Και με χαψιές μεγάλες τέλος καταβρόχθησε τις ώρες μου, την πλήξη, το κενό.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εμπριστικό ποίημα. Τάφη, φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις σπηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου καιγόμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών και ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια, στους δηλητηριώδεις ουρανοξύστες του πνεύματος.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομίματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Έσω έτοιμος. Την εγχειρηματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησε και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιες περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης, το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω, και το λυπημένος έτσι το αφήνω στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε το θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηριώδης καταγωγή.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Το πλησιέστερο. Κάτι πρωτόβγαλτα ως φαίνεται στον κόσμο και τους νόμους του πουλάκια. Και εντούτοις ήδη κουρασμένα, γιατί δεν είναι τα φτερά άπτωτη εύνοια και προνόμιο, ρωτούν εμένα. Ποιον εμένα, πού είναι το πλησιέστερο κλαδί για να κουμπίσουν. Δεν είμαστε καλά. Αν ήξερα εγώ πού είναι το πλησιέστερο, ότι έχει και βαθμό συγκριτικό το ανύπαρκτο πλησίον, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη εγώ, όλο και απαραχώρητο, και ας ψόφαγαν πουλάκια, δίκαια και προτεραιότητες, κλαδιά σπασμένα το αλληλέγγυο. Ας πάνε τα πουλάκια τη μεγάλη πείρα να ρωτήσουν, να ακούσουν ό,τι είπε και σε μένα, όταν ξεθεωμένη από κούραση άφτερη τη ρώτησα, πού είναι να κουμπίσω το πλησιέστερο κλαδί. Δεν είμαστε καλά, είχε καν χάσει η μεγάλη πείρα. Αν ήξερα εγώ που είναι το πλησιέστερο, θα τρέχα να το πιάσω πρώτη, όλο και απαραχώρητο, κι ας ψόφαγες εσύ, γιατί το πλησιέστερο κλαδί είναι ο θάνατός σου η ζωή μου.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect

Εσύ, αν σε πω γκόμενα, θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου, θα φανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα. Σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε και οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό, όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε, σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων, παρεξήγηση η άλλη.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση, με νύχια και με δόντια.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ας ανακλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας, για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα, που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Αχ, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μαύρη γραβάτα. Πότιζε εσύ τη γλάστρα κι ας ανακλαίω. Μόνο γράφε τους λόγους. Μήπως και οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλαίω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο, μαντίο τώρα. Για την ξερή καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παραθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό εκγενετής του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας. Για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους. Γράφε για αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δύο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο. Γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την Πανσέλινο. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ορών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές κι όμορφες των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος και αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου. Ο φόβος βάζει τα

καλά του και περιμένει. Γράφε πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χτες την πρώτη πεταλούδα. Αχ, κλαίω γιατί δεν είναι είδηση το εφήμερο. Γράφε, κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στο δήμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεότης έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ τη γλάστρα και άσε να κλαίω επειδή...

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο κι οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Με αυτό το ποίημα παίζουμε απόψε. Σας το πετάω και το πετάτε πίσω. Τα ανοίγουμε στα δυο και οι λέξεις χύνονται. Γιατί αν νωρίς δε σε εξουδετερώσουμε, άτιμο ποίημα θα μας γονατίσεις.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.